0: πουλε, βέτε μου κομποξέ, λαλή μόνη, μου καπαστρένουμε. Νι μποξίριστε και τσι τσι θέλς. Νου γουτζόμε τσιουρμό, καπομπόατ με το. Τι έχουν πω, τσι ο Κρασνίτς έχουν δει την φιλιάντε και ο Κρασνίτς ως τους πούε. Έξι δίδερα και νιέλα λεξιωτέ, απορτζούε.
1: Εμισήνα Traffic Pass, Urban FM.